0: bring it on.
1: Μουσικά, ιστορία, ιστορία.
2: Ανώ, παρίνι.
1: Ατυπαπά.
3: Extra service, extra service, extra service with James King. With James King. Σα XFM.
4: Ανώ χαμπά, γαμπίνα. Αλλά σα ήσασταν καμπή μπαγα τρόπα 6-18 to be exact. Ώρα σαν κοινατούλου σαν νιώσαν σαν τον Gold Coffee μπαγα τρόπα. Αγάτων οι αγαπένια. Να γκάιου χανά. Να γκουάπα χαπά. Του τσικολατζέν και γκλούδε τάιον. Μια σαν κάψινή μπαγα τρόπα. Αν σαν τον Gold Coffee man μπαγα τρόπα. Αν σαράγα μπαγαμπούλη ξέιμο παραμήν μας σουέρτε. Κακ μπαγκα όγ σαν 3,000 πέσος. Είμαστε μαγεινέ, παιδιμούς είμαστε μαγεινέ, τρισά τον νιά, σαν θεόν, εν XFM, λίπου, λίπου, πρέμιο. Έγινε ένα κλίμ, να είναι, όλα έχω γίνει ένα πλούτ, πέπερο, όλο να στώρει να τον σέχα γκαμπή, μάγα τρόπα, νο. Έγινε ένα σημάμα, αλδέρι, νο. Σημάμα αλδέρι, αλδέρι, αλδέρι, ο. Πατέρος ang αντουμάνεν μα κατροπάνο. Αν nakadaog sang 3,000 pesos kag naklaim na niya kagina. Tugi de kay ya plota kay naglagaw tato sa Murcia o nagbotang tato sa mga drop boxes para na naman sa isa na naman ka promo mga katropa. Yeah. Wow, yes, wow.
5: Thank you.
4: Kag pares ang nagligan nga tuig, ini nga premyo, or ini nga promo, makahatag sa inyo sa linibo nga mga kwarta kada semana para mag-entra ka, mga katropa. Hapos lang mag-entra, nagligad ka ni, diba, buta, gid na perme nga ito nga dropbox diri sa no, XFM tungod sa mga nagadamo, nag-entra, my goodness, kabudlay, mag-isip sang sobre, mga katropa.